Απλούκ! Είναι μπαράκα! Σαλάμ! Όνειρα που έπαιζατε! Τούτα κουλτούρ! Να πω όταν ξέρει!